μάχουν ζούτε κοντά κράτη καδιό. Μαράγνα γιατί κανάμ τα ουλά. Λάινιγκα. Ραλά, λίγο τάντια κακά, κουάντια κατέα κανικίλ. Ο κανάγνα τιάγε, λίμπιτ, μάχουν ζούτ να κοντά κράτη καδιό, σαν ραλά. Λίγο τάντια κακά, pero nunca nos ha dejado.

0: Καναλός. Να κανάλω να κλάες, χωνσίλε και σόξερ μπαλέκε, ρένα και επιλακέ σε αχλ, χω ίσχα χραλτσότσο. Αβαν μάτσακαλ και επιλές σε αχλ, σα έβα κουτάν κανακουάν.
1: Κι αλλά να κινκά καβό ματέ. Να πάλι να οξυρίς να κινκά χωάν λουκού ίσχε σε αχλ. Να κινκά χωάν λουκού ρούτσι άτι να ξακάς λάτιν. Να πάλι να κινκές να ουλοκρούχου ουτσίπακ. Cuán sud nak nuku eskesa likokode, apan toch otonel, que al rey muy balrure dactesye nak nuku eskesa ajl.
0: Lissa konikepli iskajral chorch hual ajel ru res kuak dijiklik alebal marahli komon. Uchiho kan nakoslo ilis tiomus panu umep.
1: Haigu esil nashke akhers, dik ishter chituminali embajada de Suiza.
2: Papito querido, tú eres mi guía, mi corazón y mi alegría. Eres lo mejor que podría existir en este mundo y aún en la lejanía. Sin ti, no viviría. Radio Felicidad te desea ¡Feliz Día, Papá!